Να δουνιά και λιλίχτε, να μέρει λιλίχτε. Να δουνιά και λιλίχτε, να μέρει λιλίχτε. Γάλιπ συνταχωτέ, το τέρι λιλίχτε. Γάλιπ συνταχωτέ, το τέρι λιλίχτε.